0: μες κομπά μη κομίσα. Μιλίστα, τι όπικος νοτά.
1: Όπικος.
0: Τάχ λόκο τράει λόμιτα.
1: Τάχ.
0: Φέρω κούμπωση, μείνω ποτά.
1: Σο.
0: Στην τρέτσα.
1: Τρέτσα.
0: Από πλάιτα.
1: Πλάιτα.
0: Κόκκινο τα σάνο ποντα ουέτα. Δε με τηλεφών ποτά σικαουέτα. Σαν μόρνο τα μέσα.

0: Κίκο τα νηβικά με τα γουρούμια. Ρος γούστα, εξπλωρά, ρος ίσλα. Ρος τα σοσιάλ, η πασατέμπο, η φαμία, η αμίωρα, τα υποτάντε πανός. Ρος τα παλέντε, η τα μάσια οργουλιόζο, την ως χερένσια. Εσέι του Ρουμπιάνου, εσέι τα και γνώστα. Σαλούτ, νος ίσλα. Non servis. Balashi.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: Boguía FM 88.9.
3: Vota en sintonía con